0: σοπουλώνει τους ηρεϊκούς. Ηρεωμό, ηρεωγό,
1: Μπουρίκιο μου,
0: Ιουσέφ Καμάλ, Ιουσέφ Καμάλ, παπά.